social media. Αν όλες θα update on active and activities ways θα happen λόλου λέρειας πλόκο τα νέμενα, η μήνυτη μου σέρε μου λίγο κάνει νόμιζε έτσι απλό, λάρα μου λαμβάνω, όλοι είναι ο κατσάνς πλέον σαν μεγάλη, όλοι πήγουμε από idea, όλοι για top 10, αυτά όλοι τράμε πλέον με τη βάιμ, η κολο level, ρε μου λόλου κατά όλοι στα βλέμ. Σε μία εγκαρατσέ μου, λόγω πολύ, η κοντίνη πλό, απλό, η βλά, η βλά, η μοτερέδα σου πλόν πέτσεσαι, κοντίνη πλό, απλό, τότε μου κάνει νόμιζε έτσι απλό, έλπε μου λάρα μου λαμβάνω, είμαι ευρώαν. Είμαι στα απλό σε level. Είμαι εγώ, είμαι κατά να βρω άλλη γλουπ, μα είμαι σε βελάνε, άλλο να βρω σαν άλλο γλουπ, το πτέμμα μου. Μην τράβω που την λογικό λεπτές πλήμη, πλό. Με γέψε την την πλήμη, σε βέβαια. Εμένα είμαι την εμείς σμόρς τώρα, είμαι εγώ, είμαι κάμπλο που το μάτω, είμαι τότε δε. Αν την πλήμη, την πλήμη, είμαι λένε βρομιτσάτα, του τούμε την δημοκρασία, είμαι μοχτουκέτα, είμαι λένε βρομιτσάτα, απλό, είμαι τότε, μου την την, πλό, με γέψε, σαν happen. Προμένα δημοκρασία, είμαι την πλήμη βασί, είμαι που το με κάναμε κάμψη μόλι, καμτάμε το ήμιλο κάντρι, πλήμιλο φανατού, είμαι Ιούσουμ. So, είμαι παγάν, είμαι Ιούσουμ, όλο γοή απαγάν, είμαι λόλο να βράβω φρίντσο, να βράβω φρίντσο, απλότε μόλ, είμαι με σένσο, πίτσες, ο φώτος, ο στόρια, που το μικρό πλό, να ρωλάω όλο σαβελέν τρουλέ, μόλι για το πτέμ, που το μικρό πλέσπλο κατά τούπλο, κατά τούρσα βετιβέλο. Τα κοιτού μας.